0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

hits now. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ίντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
2: Χαίρο πολύ.
1: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου. Χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνώμη.
3: Λέει να δεις είναι σημάδι αυτό τώρα από το σύμπαν.
1: Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα, μάνα!
5: Τι είναι, κόρη μου?
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
1: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
1: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το Zip Coding.
2: Τι είναι?
1: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
1: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Σημερωμάτω. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείται η Κρήτη.
4: Stop, cut.
3: Μα τώρα.
1: Μανούσο.
5: Πιέσαι, φίλια, τσεχαρά. Τι θα κάνετε, μωρέ.
1: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βιενάκης.
5: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
1: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
6: Πρόσκε θα πεις.
1: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
5: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
7: Αχ, Θεέ μου.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, είμαστε τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
5: Ξίδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: ή η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
11: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
12: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Βρε,
13: καλό μήνα, καλό ψήσιμο, ναι, τηγάνισμα.
12: Μας μπήκε ο
13: καλό
12: Ιούλιος.
13: Καλό καμίνι.
12: Ωραία.
13: Καλό έτσι. Ιούλιο να έχουμε, καλά να μας φερθεί. Μπάς και έτσι ένα 29 έστω. Ένα 29 Ιούλιε. Ένα 29 και δεν θα ξαναβγάλουμε κιχ.
12: Καλά κάνατε και συντονιστήκατε εδώ στο 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία. Πρωινό Τετάρτης, 1η του Ιούλη. Και εννοείται τα καλύτερα και σήμερα.
13: Πάει μύρισε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Θα τα καταφέρουμε και σήμερα. Έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε Sea Jets, έχουμε Irons Resort. Και τι δεν έχουμε πάλι.
12: Εννοείται ότι έχουμε και τις τραγουδάρες μας. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε Madonna αμέσως με Holiday, Verve Bitter Sweet Symphony. Και μετά από Toto και Hold the Line, η ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: και τραγουδάρα τον Τότο. Hold the line είναι εδώ στο 96,8 Velvet. Και εμείς είμαστε εδώ το πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία. Πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρας. Το ερτολόγιο λέει ότι γιορτάζει ο Ανάργυρος ή Ανάργυρη.
1: Αχ, να σας χαιρόμαστε.
0: Αργύριος, Αργύριο.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Δαμιανός, Δαμιανή.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκος, Μαυρικία.
1: Μπόλικη είστε σήμερα, πολύ. Ο Χριστός και η Παναγιά.
0: Πολύ, πολύ. 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων.
1: Ναι.
0: Το 1979 η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας συστήσατε με αυτό το θαύμα.
0: Το 2015 να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός του Αλέξη Τσίπρας, επισημένοντας το ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματική προσπάθεια της κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη μετά.
1: Ναι.
0: Γεννιέται το 1849 ο Αργύρης Λεφταλιώτης, φιλολογικό ψευδόνυμο του Κλειάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματίας, ποιητής και συγγραφέας.
1: Ναι.
0: Ενώ το 1945 επίσης γεννιέται η Ντέμπι Χάρη, Αμερικανή ρόκερ, είναι η frontman των Blondie.
1: Yes.
0: Και κλείνουμε το 2004 που φεύγει από τη ζωή ο Μάρλον Μπράντο, Αμερικανός ηθοποιός. Έχει ταινιάρες τώρα, έχει κάνει.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Όλοι τον ξέρουμε και τον αγαπάμε.
0: Εμείς μαζί μας έχουμε και τη Waterland.
1: Παιδιά, εσείς το ξέρατε ότι μπορείτε να μπείτε στο www.waterland.gr και να βγάλετε κάρτα διαρκείας για τη Waterland.
0: Τι ωραία.
1: Πληρώνοντας μία φορά τώρα στην αρχή και να πηγαίνετε κάθε μέρα στη Waterland.
0: Παιδί
1: για
0: μου,
1: όλο το καλοκαίρι.
0: Μπαίνω, βγαίνεις όσες φορές θέλεις.
1: Τι όνειρο είναι αυτό που μπορεί να γίνει και πάρα πολύ εύκολη πραγματικότητα εδώ δίπλα είναι στους σταγαράδες.
0: Ed Sheeran, Elton John και Jasmine Archer μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Jasmine Archer, Sleeping Satellite. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet. Πάμε να ακούσουμε αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, μια μέρα που προσφέρει ευκαιρίες για ουσιαστικές αποφάσεις, καλύτερη οργάνωση και πιο ξεκάθαρη επικοινωνία. Κριέ, η σημερινή μέρα σε καλεί να βάλει σε τάξη εκκρεμότητες που έχουν αρχίσει και σε πιέζουν. Τα βράκια, η Τετάρτη σας προσφέρει την ευκαιρία να κινηθείτε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση απέναντι σε θέματα που μέχρι τώρα σου προκαλούσαν αμφιβολίες. Για τους διδύμους, η μέρα ενισχύει την ανάγκη σας για επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών. Καρκινάκια, η σημερινή μέρα σας ενθαρρύνει να εμπιστευτείτε περισσότερο τις δυνατότητές σας και να αφήσετε πίσω αμφιβολίες που σας κρατούσαν στάσιμους. Για τους λέοντες, η Τετάρτη σας δίνει την ευκαιρία να αναδείξετε τις ικανότητές σας και να προχωρήσετε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Παρθενάκια, η μέρα σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας και να ολοκληρώσετε εκκρεμότητες που απαιτούν προσοχή. Ζυγή, η Τετάρτη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο αρμονικές συνεργασίες και ευχάριστες εξελίξεις στις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Σκορπιοί, η μέρα σας ενθαρρύνει να αφήσετε πίσω οτιδήποτε δεν σας εξυπηρετεί. Τοξότη, η Τετάρτη φέρνει αισιοδοξία και διάθεση για νέες εμπειρίες. Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα αναδεικνύει την εργατικότητα και την υπευθυνότητά σου. Υδροχάκια, η Τετάρτη σε καλεί να αξιοποιήσεις τις πρωτότυπες ιδέες σου και να μην φοβηθείς να εκφράσεις απόψεις σου. Και για τα ψαράκια, η σημερινή μέρα σας δίνει την ευκαιρία να ακούσετε περισσότερο τη διέστησή σας.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Η ώρα είναι 7:30.
11: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
12: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
3: Εδώ είμαστε και για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις. Ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου Level Up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου.
4: Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια. Σε κατάστημα εννοείται, με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπείτε στο team.lidl.gr και κάντε την αίτησή σας, γιατί αυτό, παιδιά, δεν χάνεται. Συνδυάζετε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη κιόλας μέρα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

0: Bruno Mars, Just Might, εδώ στο πρωινό Velvet και στο Extra Shot. Βρήκα ενδιαφέρον να διαβάσω, είδα τον τίτλο μάλλον, αριθμός ρεκόρ νέων εκατομμυριούχων, λέει. Ποια χώρα έχει τους πλουσιότερους πολίτες? Αριθμός ρεκόρ εκατομμυριούχων καταγράφηκε παγκοσμίως το 2025 σύμφωνα με μελέτη γνωστής ελβετικής τράπεζας.
1: Ναι.
0: Δημοσιεύτηκε, λέει, μόλις χθες. Τον περασμένο χρόνο σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ή κατά μέσο όρο 2.600 άτομα την ημέρα, είδαν την αξία της περιουσίας τους να φτάνει το όριο του 1 εκατομμυρίου δολαρίου.
1: Πολλά. Είναι πάρα πολλά.
0: Είναι. Οι μισοί από αυτούς βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οι υπόλοιπες χώρες είναι η Κίνα, μετά η Ιαπωνία, η Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.
1: Ελλάδα δεν έχουμε κανέναν.
0: Έχουμε, αλλά δεν είναι στη δεκάδα που λένε.
1: Α, εντάξει. Φαντάσου τι είναι οι υπόλοιποι.
0: Ναι, ρε.
1: Παναγιά μου, και
0: είναι αυτό που λένε.
1: Καλά, να τα χαίρονται από εμάς, θα κλέψανε.
0: Εννοείται. Έτσι, εννοείται.
1: Να τα χαίρονται.

0: Foreigner στο υπέροχο Urgent. Οι Foreigner που γιορτάζουν φέτος τα 50 τους χρόνια και κάνουν και περιοδία. Και μπράβο τους.
1: Μπράβο σας, παιδιά. Με να σας χαιρόμαστε. Λοιπόν, η ψυχολογία επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποι που αισθάνονται και ένα τσίκ ευχαρίστηση από την, για την αποτυχία των άλλων ανθρώπων δεν είναι κακοί. Ωραία έρευνα. Και έπρεπε και να τη δημοσιεύσετε κιόλας. Γιατί είναι σπουδαίο να δίνουμε κίνητρο στους ανθρώπους να είναι πικρόχολοι, που δεν είναι κακοί. Αν έχετε, λέει, πιάσει τον εαυτό σας να αισθάνεστε ικανοποίηση με την αποτυχία ενός άλλου ατόμου, μην βιαστείτε, λέει, να νιώσετε ενοχές. Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε την καλοσύνη στον αβόλυτο βαθμό αλτρουισμού, την κατάσταση, λέει, όπου το άτομο χαίρεται με την επιτυχία των γύρων του και μοιράζεται τη στεναχώρια του όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα, λέει, όμως, με έρευνα που έγινε στο separomente.com, δεν ξέρω πώς λέγεται το site, η αλήθεια είναι αρκετά πιο σύνθετη, όπως εξηγούν ειδικοί επιστήμονες της ψυχολογίας. Δεν υπάρχει τίποτα κακό ή αφύσικο.

0: λέει, στο να νιώσουμε καλά με μια αποτυχία ενός γνωστού μας, αρκεί να πληρούμε μια προϋπόθεση.
1: Η οποία είναι?
0: Μήπως είμαστε, λέει, μικροί ψυχοπαθείς, ρωτάει η Λετίσια Μάρτιν,
1: ναι,
0: και διευθύντρια, λέει, του ομώνυμου κέντρου ψυχολογίας. Το να νιώθεις, λέει, λίγη ικανοποίηση όταν κάποιος αποτυχάνει συχνά δημιουργεί δυσφορία και ενοχές και πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτή η αντίδραση τους κάνει αυτόματα εγωιστές και σκληρούς.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον εγωισμό. Είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο που σχετίζεται με μια σύνθετη ανθρώπινη είναι η συναισθηματική αντίδραση, δηλαδή πρέπει να έχεις συναισθήματα για να το νιώσεις αυτό.
1: Ψυχασθένειας.
0: Που προκύπτει σε ορισμένα κοινωνικά και συναισθηματικά πλαίσια. Το συνέστημα, λέει, είναι τόσο συνηθισμένο που έχει το δικό του όνομα στα γερμανικά. Είναι το Schadenfreude, που οι γερμανόφωνοι περιγράφουν την ευχαρίστηση που βιώνουν από τις δυσκολίες ή τις αποτυχίες ενός άλλου ατόμου.
1: Γι' αυτό καρφώνουν τους άλλους στους γείτονες που βγάζουν τα σκουπίδια σωστά.
0: Εσάς πιστεύετε ότι σας έχει βγει ωραία φήμη τους Γερμανούς. Αν και μπορεί να φαίνεται, λέει, σαν ένα αρνητικό. Μην το λες αυτό, σαν ένα αρνητικό συνέστημα. Στη θεραπεία βλέπουμε πως αποτελεί μέρος του ανθρώπινου συνόλου, του συναισθηματικού ρεπερτορίου ενός ανθρώπου και εμφανίζεται πολύ συχνότερα από ό,τι περισσότεροι είναι πρόθυμοι να το παραδεχτούν.
1: Μάλιστα.
0: Και η προϋπόθεση, είπαμε, είναι τα συναισθήματα. Δηλαδή, όποιος έχει συναισθήματα,
1: έτσι,
0: είναι οκ okay να νιώσει και αυτό το πράγμα.
1: Έλα, μωρέ,
0: έλα, Χριστέ και Παναγία. Μπράβο, Μάρτιν, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Διαφημίσεις.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις?
6: Ή, όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
5: Εσύ, ειδική αγωγή?
6: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
7: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
6: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
7: Πανεπιστήμιο Philips.
6: Your university, your choice.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
18: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Λίντλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Λίντλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
21: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα πρωινό Velvet.
0: Καλημερούδια στη Φανή, την Παγώνα, τη Ρέζη, τη Μοίρα, την Αθηνά και την Αγάπη που μας ακούνε συμπούρμπουλες παρεάκι από έναν φούρνο στην Καλλικράτεια.
1: Αχ, τι
0: ωραία. Καλημέρα κορίτσια.
1: Μάλιστα, λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Περιφερειακή προβλήματα από δυτικά προς ανατολικά από την Ανηφόρα από το Μετέωρο μέχρι την έξοδο για Σικές και κλασικά εδώ Τούμπα Τριανδρία. Από την απέναντι μεριά επίσης έχουμε τα ίδια μετά την Τριανδρία μέχρι την έξοδο για Σικές είμαστε στα Κόκκινα. Αυξημένη κίνηση έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Καλά κινείται η Βασιλή Σόλαξ, καλά κινείται και το κέντρο. Λίγο εκεί πέρα στα δικαστήρια, στο ύψος της 26ης, έχουμε προβλήματα. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη στα Κόκκινα. Οι γνωστές διασταυρώσεις δυτικά, συγγνώμη, Μαρίνο Αντίπα και Βενιζέλου. Και συγγνώμη, Καρολή και Δημητρίου με Μαρίνο Αντίπα και Λεωφόρος Ντροποντά με Βενιζέλου και Αριστοτέλους. Και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, η νέα τάση στις γνωριμίες των Millennials και των Gen Z.
0: Μάλιστα.

0: Amy Winehouse, το υπέροχο Valerie, εδώ στο πρωινό Velvet, που μαζί μας είναι και σχολές Delta. Ήρθε η ώρα να κάνεις το Delta βήμα σου, γιατί στις ανώτερες σχολές Delta αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη και όλα μας μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας της ημέρας καριέρας και ένα σύγχρονο δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου.
1: Επισκεφτείτε τις σχολές Delta Θεσσαλονίκη στην Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Delta360.gr για περισσότερες λεπτομέρειες και στο 231-0-22-63-18.
0: Η αναζήτηση του έρωτα δεν γνωρίζει, λέει, γεωγραφικά ή κοινωνικά όρια, καφέ, μπαρ, γυμναστήρια, εφαρμογές γνωριμιών.
1: Κάτι γνωρίζει. Δεν γίνεται πια και άρτσι, μπούρτσι και λολάς.
0: Λένε οι σύγχρονοι σύγκλινες, λένε να ζητούν διαρκώς νέους τρόπους να γνωρίσουν έναν πιθανό σύντροφο.
1: Ναι.
0: Έρχεται λοιπόν έρευνα από μια γνωστή εφαρμογή γνωριμιών, όπου το 61% των εκπροσώπων της γενιάς Z και το 71% των millennials δήλωσαν. Πολύ μεγάλα τα ποσοστά. Δήλωσαν ότι θα ήταν ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να βγουν ραντεβού με κάποιον ή κάποια που γνώρισαν σε μια κηδεία.
1: Στην κηδεία.
0: Ναι, που γνώρισαν σε μια κηδεία. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι το 55% των νέων της γενιάς Z και το 65% των millennials απάντησαν πως δεν θα είχαν πρόβλημα να ανταλλάξουν στοιχεία επικοινωνίας με κάποιον ή κάποια που γνώρισαν σε μια κηδεία ή σε μια επιμνημόσυνη τελετή με στόχο να κανονίσουν μια μελλοντική συνάντηση.
1: Αναλόγως στην κηδεία. Δηλαδή, αναλόγως στην κηδεία, αν είναι ένας, ξέρω εγώ, μακρινός σου θείος, 98 χρονών και σε μπριζώνει η μάνα σου, πάμε Νάνση, ντροπή.
0: Ναι, ναι.
1: Και πας και δεις έναν άλλον και πεις τώρα δες το απέναντι από τη σοκολατένια, τρώω σοκολατένια ελιά, κάθεται απέναντι μου, κοιτάει.
0: Ναι.
1: Το ακούω. Αλλά επειδή δεν είναι εύκολο πράγμα η κηδεία, δεν σε πολύ νοιάζει να κοιτάξεις τριγύρω.
0: Λένε τώρα, λέει η ειδική, δεν σημαίνει βέβαια ότι μια κηδεία μετατρέπεται ξαφνικά σε χώρο κοινωνικών γνωριμιών. Ναι. Αντίθετα, ακόμη και οι συντάκτες της έρευνας υπογραμμίζουν ότι η διακριτικότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση. Κανείς δεν θα ήθελε, λέει, τη στιγμή που αποχαιρετά ένα αγαπημένο άνθρωπο να βρεθεί αντιμέτωπος με μια άβολη προσπάθεια φλερτ.
1: Μετά στον καφέ, τη πετά τη σοκολατένια ελιά. Κυλάει, ρολάρει η ελιά προς το μέρος και λες, αχ, συγγνώμη. Η ελιά μου ήρθε προς εσένα, δες τώρα. Ατίθαση ελιά.
0: Η εικόνα κάποιου, λέει, που επισκέπτεται τον τάφο ενός συγγενής και δέχεται προσέγγιση από έναν άγνωστο, δύσκολο θα μπορούσε να θεωρηθεί κοινωνικά αποδεκτή.
1: Παιδιά, μόνο αυτό να κάνουμε τώρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν μου το βάλετε και αυτό στην αρένα, εγώ φεύγω. Σας το λέω.
0: Να, που γίνονται έρευνες όμως.
1: Θα πάω στο μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας που έχει δροσιά και είναι και κοντά και στο πατρικό μου και ξεχάστε με αν το βάλετε αυτό στην αρένα. Τελειώνω εδώ. Drop mic.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Adele, Someone Like You. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, χόμπι των 90s, πολλά χόμπις, yes. Yes. Που όντως βοήθησαν και βοηθούσαν την ψυχική υγεία μας και έχουν ξεθεριάσει, μη σας πω, και εξαφανιστεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Φέρτε τα πίσω. Συλλογή Benny Babies. Είναι τα μικρά λούτρινα ζωάκια που πολλοί μάζευαν με πάθος και δεν ήταν απλώς παιχνίδια, αλλά ήταν ένας τρόπος να καλλιεργήσεις την υπομονή και να βάζεις και στόχο, μη σου πω, κάθε μέρα και ένα.
0: Ναι.
1: Για να τα αποκτήσεις όλα. Mm-hmm. Ενοικίαση κασετών ή DVD από Video Club. Το να πας μέχρι το Video Club.
0: Καθώς
1: εκεί, έτσι, στα ράφια, κοίταζες, χάζευες, ποια ταινία θέλω, τι θέλω.
0: Σε σπίτι, σε πένα τηλέφωνο, ο λογαριασμός έφτασε τόσο.
1: Ναι. Δηλαδή, τι ωραία. Τώρα καναπέ, τηλεκοντρόλ και Netflix. Τα βλέπεις όλα εκεί. Ψησίματα στο φούρνο Easy Bake. Ήταν, λέει, η πρώτη επαφή με τη μαγειρική. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, έμοιαζε περισσότερο με πείραμα ή με κέικ. Αλλά η χαρά. Αυτό το είχαμε, παιδιά, και εμείς, να ξέρετε, στο σπίτι. Ήταν η χαρά της δημιουργίας, ρε παιδί μου. Το έφτιαξα μόνος μου. Έπαιρνες μια πλαστελίνη, θα έβγαινε κάποια, θα έβγαινε μην πω τι. Ήταν κάτι δικό σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα skateboards. Καλά, τώρα υπάρχουν με αλλά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στον ίδιο βαθμό όπως παλιά, αλλά και πολύ συγκεκριμένα, και πάρκα υπάρχουν που κάνουν επαγγελματίες.
0: Mm-hmm. Και αγώνες και πρωταθλήματα.
1: Ναι, έχει, ναι, ναι, ναι. Να μιλάς, λέει, στο σταθερό τηλέφωνο με καλώδιο. Και είναι, λέει, ήταν η σταθερή προέκταση, λέει, του χεριού σου.
0: Τεράστιο καλώδιο και το ακουστικό έχει ένα ελαστικό 3 μέτρα.
1: Και να κάνεις κόμπους έτσι με το χέρι, να μιλάς νευρικά, ξέρω εγώ, και να πειράζεις το καλώδιο. Να φτιάχνεις άλμπουμ φωτογραφιών, ό,τι καλύτερο.
0: Τώρα, ναι.
1: Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, από τις μεγάλες κονσόλες Pac-Man μέχρι τα Game Boy που είχαμε. Mm-hmm. Να ακούς μουσική στο Walkman. Τέλειο. Oh, να ανταλλάσσεις σημειώματα ή αυτοκόλλητα με τους συμμαθητές σου μέσα στην τάξη και να βγάζεις φωτογραφίες από τη φωτογραφική μηχανή και να τις βλέπεις μόλις εμφανίσεις το flash. Όλο το... Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τότε,
0: ναι, ναι,
1: να ήταν η επαφή σου και να λες: αυτή θα την κρατήσω, αυτή πώς βγήκα έτσι, αυτή θα τη δώσω. Ναι, αυτή, ναι, θα... Τι ωραία, μωρέ, παιδιά.
0: Ωραία, ήταν,
1: και βοηθούσαν στην ψυχική υγεία. Εννοείται τα περισσότερα δεν ισχύουν καν τώρα. Όσοι τα έχουμε ζήσει αυτά, είμαστε και λίγο τυχεροί.
0: Πάμε να κλείσουμε το ημίωρό μας.
2: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College. Next level you. Το
7: Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
11: www.nyc.gr.
12: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 15 3688.
13: Κλιματιστικά Eurolamp, Ζέφυρους και Αέρε με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Hey, the best hits ever.
15: Hey, oh, oh. 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι το μέλλον σου και θέλεις και να σπουδάσεις δωρεάν, αλλά και να έχεις τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, σας έχουμε πολύ καλά νέα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Little Up, Learn and Work ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μιλάμε, παιδιά, για μια πραγματική κορυφαία ευκαιρία, αφού συνδυάζεις δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα από την πρώτη κιόλας μέρα που σπουδάζεις.
1: Και το καλύτερο ότι μόλις ολοκληρώσει τα δύο χρόνια το πρόγραμμα με επιτυχία, αναλαμβάνετε θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας με αρχικό μισθό από 1530 ευρώ. Κάντε και εσείς το επόμενο βήμα σας, μπείτε στο team.lidl.gr και κάντε την αίτησή σας μέχρι και 22 Ιουλίου.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: embassy.
1: Σάλτα Βιντζίπερ, έμπρεσή και εσύ που θέλεις μια ανάσα δροσιάς πολύ, πολύ κοντά σου, έτσι να μην ταλαιπωρηθείς με κίνηση τα λοιπά, και εννοείται να βιώσεις μια εμπειρία εκπληκτική με, τι να σου πω, νομίζω ότι Waterland είναι το καλύτερο θαλάσσιο, θα έλεγα. Το καλύτερο, ναι, υδάτινο πάρκο.
2: Ναι, παιδιά, είναι ένας παράδεισος δίπλα μας. Έτσι. Και φέτος είναι στην πιο upgraded μορφή του. Να πάρετε τα παιδάκια σας. Μην σας πω να πάρετε την παρέα σας ολόκληρη. Γιατί και τι δεν έχει φέρει σήμερα φέτος η Waterland. Δύο επίστευτες turbo καμικάζ νεροτσουλήθρες, μαύρες τρύπες, η δίχρωμη Joy Ride. Έχει το νησί των πειρατών, το Ταρζάν, τις πισίνες κυμάτων, η δρομασάς, τα πάντα.
1: Και θα πούμε για μία ακόμη φορά ότι έχει και εκπληκτικό φαγητό.
2: Ναι,
1: να μην
2: παιδιά,
1: το ξεχνάμε.
2: Εννοείται, τόσο κέφι χωρίς φαγητό δεν γίνεται.
1: Επέστρεψε το κορίτσι, η Ανθία Βούλγαρη, στην εκπομπή. Έχει μωρέ, παίρνει αναρωτικές μωρέ. Τώρα εντάξει, είναι ακόμη
2: ναι. Ψυχούλα, περαστικά.
1: Και βρήκε την ευκαιρία ο Ιορδάνης, την τρολάει.
2: Ναι.
1: Για να ακούσουμε.
3: Δεν φταίνει που δουλεύουμε όλη μέρα, σαν τα σκυλιά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και παίρνουμε και μικρούς μισθούς να μας πει. Ναι, μην πεθάνεις τώρα.
4: Συγγνώμη, δηλαδή, ποιος δουλεύει κάθε μέρα? Σήμερα είναι Τετάρτη. Τετάρτη είναι στη δουλειά. Τι κάθε μέρα?
3: Έχουμε και δικαιώματα να
4: ρωτήσουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα που είπες, έβγαλε κάτι σπυρά. Έπρεπε να το καταλάβω.
3: Μα έβγαλα στα λίγα.
4: Ναι, ρε, έπρεπε να το καταλάβω. Ήταν προάγγελο αυτό.
3: Έχει πέσει το νοσοποιητικό μου σύστημα.
4: Τι λες?
3: Έχει εκεί κάτω.
4: Για σήκωσε το λίγο. Προσέξτε, τι μου είπε το πρωί, δηλαδή. Δεν μπορώ πια, δηλαδή, ειλικρινά. Ευτυχώς μείναν 10 μέρες. Ευτυχώς. Λέει δύο μέρες, λέει, κάθε στο σπίτι, λέει, ξύπνησα το πρωί και ξεπρέστηκα. Τι λες, ρε φίλε? Εμείς τι είμαστε, ρε φίλε, εδώ πέρα?
2: Δεν πρίζεστε εύκολα.
4: Και είμαστε τούμπανο.
3: Είσαι
1: πρισμένος.
2: Είσαι, κάτσε κι εσύ δύο μέρες. Μα δεν κατάλαβες, απαγόρευσε να κάτσεις. Κάτσε κι εσύ, δύο μέρες εσύ, δύο μέρες αυτή και την Παρασκευή να συναντιέστε.
1: Κάπως.
2: Δεν κατάλαβα. Ωραιότατο.

0: Roxette και Joyride εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για επικοινωνιακά λάθη που τα κάνεις χωρίς να το καταλαβαίνεις και σαμποτάρουν τη σχέση σου. Στο νούμερο 1, και εννοείται στα πρόσφατα δεδομένα, μετά το 24-25, υπερβολική εξάρτηση από το AI. Άρχισαν τα μηνύματά σου δηλαδή να ακούγονται όλα το ίδιο. Έχεις στεγνώσει τον εγκεφαλό σου με τις προσλαμβάνουσες που παίρνεις και είσαι σαν να μιλάω πλέον με chat. Με το ChatGPT, πώς λέγεται.
0: Ναι, ναι.
1: Στο νούμερο 2, το να αφήνεις τους άλλους το διαβάστηκε. Η σιωπή, λέει, μετατρέπεται σε μήνυμα από μόνη της, προκαλώντας ανασφάλεια στον παραλήπτη. Δεν χρειάζεται να είσαι διαθέσιμος 24/7 σε καμία περίπτωση, αλλά μια σύντομη απάντηση του τύπου τρέχω και δεν φτάνω, θα σου απαντήσω μετά, αρκεί. Που μας οδηγεί στο νούμερο 3, που είναι το breadcrumbing, είναι αυτό με τα ψίχουλα, τα επικοινωνιακά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έρευνες δείχνουν ότι αυτό προκαλεί μεγαλύτερη δυσφορία και από το οριστικό τέλος, γιατί κρατάει τον άλλον σε μια κατάσταση αναμονής και αβεβαιότητας. Η υποτίμηση των προβλημάτων των άλλων, το εξηγήσαμε και χθες, ότι όταν κάθεται ο άλλος να σου μιλήσει, να σου πει δύο πράγματα, τι τον ενόχλησε, τι τον έκανε, καλό θα είναι να μην το γυρνάς το εγώ. Η παράληψη, λέει, τυπικών χαιρετισμών. Μπαίνει κάποιος μέσα στον όροφο, λέει καλημέρα, πες και εσύ. Σαν τη μόρα κάθεσαι και δεν λες. Πες και εσύ μια καλημέρα.
0: Ναι, ρε παιδί, τι ωραίο πράγμα είναι.
1: Η παγίδα των αόριστων ερωτήσεων. Μη στέλνεις αόριστες ερωτήσεις για να παγιδεύσεις τους φίλους σου. Π.χ. αν ρωτήσεις τι θα κάνεις το βράδυ και μετά του ζητήσεις μια χάρη επειδή θέλεις να είναι ελεύθερη, τους φαίνεις σε δύσκολη θέση. Πες κατευθείαν αυτό που θες.
0: Ναι.
1: Μη λες τι θα κάνεις αύριο, σου πει ο άλλος τίποτα. Α, ωραία, γιατί θέλω να με πας.
0: Μπράβο.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Πες κατευθείαν αυτό τι θέλεις.
0: Θέλω να σε χώσω, γίνεται.
1: Ναι, θέλω να με βοηθήσεις εκεί. Και κλείνω με το σημείο των καιρών. Για μένα βασικά είναι σημείο των καιρών. Οι προσβολές που βαφτίζονται ειλικρίνεια. Που λες, ξέρω εγώ, κοπανάς την αποψάρα σου και μετά πετάς και ένα ελευθερία λόγου. Δεν έχουμε, εγώ είμαι απλά ειλικρινής.
0: Συγγνώμη που θα σου το πω.
1: Εγώ απλά την αλήθεια λέω, ναι, την αλήθεια. Ναι. Που έχετε βαφτίσει τώρα την αναγωγιά, την ατροπιά σας αλήθεια και ελευθερία του λόγου. Η αληθινή επικοινωνία εννοείται στοχεύει στην κατανόηση και όχι στην εκτόνωση της χολής σας.
0: Πολύ σωστό.
1: Πολύ ωραία όλα.
0: Πάμε να κλείσουμε την δεύτερη μας ώρα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
3: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες λέοντος οφου 3.
5: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της Seajets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
7: Ωχ, φτάσαμε!
6: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
17: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία. Ένα λεπτό μετά τις 9.
18: Καλημέρα και καλό μήνα στη Στέλλα και στην Πόπη, τη Δέσποινα, το Στέλιο, τη Μαριάννα, τη Σίση, τη Μαρία, τον Αλέξανδρο και τον Παναγιώτη.
17: Είναι ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και στις Σποράδες. Με εξεπέραση ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, η Seajets μας πηγαίνει Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ναι, και τι έχουμε εμείς.
18: Αγαπημένοι C-Jets, και αν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε υπερδωράρα, συντονίζεστε καθημερινά στο 96,8 Velvet στις 9 και 4 το πρωί, 3 και 4 και 9 και 4 το βράδυ. Και μόλις ακούσετε το σήμα «Καλοκαίρι στο Αιγαίο», στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού 6931-968-968, γράφοντας «Διακοπές» και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας, για να κερδίσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε.

0: Kylie Minogue, can't get out of my head. Κάτι ετοιμάζει η Kylie με τη Madonna πρόσφατα, μια συνέντευξη στο BBC.
1: Συνάντηση γιγάντων.
0: Κάτι ετοιμάζουν. Τώρα με τη ζέστη είναι πολύ φυσικό και δύσκολο να κοιμηθείς.
1: Γιατί ναι, λέει,
0: έτσι λέει, ο παραπλανημένος χρόνος σε θερμότητα επηρεάζει πάρα πολύ τον ύπνο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα λέει, μειώνει και τον χρόνο σε βαθιά REM και έχει και κακή ποιότητα και την επόμενη μέρα.
1: Ναι, έχει νεύρα μετά.
0: Έτσι. Πρακτικές λοιπόν συμβουλές, τι πρέπει να κάνουμε. Χρησιμοποιούμε λέει φάσματα που αναπνέουν.
1: Α, έτσι, ωραίο.
0: Πάμε καιρό σε Αντωνάκη. Έτσι,
1: ναι, ναι,
0: από
1: ναι.
0: Μπαμπού. Κυκλοφορούν και από μπαμπού πια.
1: Στα ξύλα.
0: Ναι, το φυτό το μπαμπού.
1: Και μέσα το. Και θα είναι.
0: Όχι,
1: θα ξαπλώνω.
0: Κάτι κάνουν. Δεν ξέρω, και κυκλοφορούν, ας πούμε, και φανέλες.
1: Είναι ύφασμα όμως, είναι το ξύλο.
0: Ύφασμα.
1: Με αγχώσατε, ρε παιδιά.
0: Ύφασμα. Λοιπόν, κάνουμε ένα χλιαρό ντουζ, μειώνει τη θερμοκρασία του σώματος μέσω της εξάτμισης. Κρατάμε, λέει, τα στόρια κλειστά κατά τη διάρκεια της ημέρας, αποτρέπει τη συσσόρευση θερμότητας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αφήστε την μπαλκονόπατα να μπαίνει καθαρός αέρας, αλλά το στόρι στη μέση.
0: Τοποθετούμε τον ανεμιστήρα κοντά στο πάτωμα, λέει, γιατί κυκλοφορεί τον ψυχρότερο αέρα που κάθεται χαμηλότερα στο δωμάτιο. Επειδή είναι βαρύτερο στο θερμό.
1: Το κοντένι, το κοντένι τον ανεμιστήρα.
0: Ναι, ναι. Κοιμηθείτε μόνοι αν είναι δυνατόν. Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Και τι, τα ζευγάρια, διώξτε τον. Mm-hmm. Πάνε σαλόνι. Κώστα, δεν μπορώ να μ' ακουμπάς. Δεν κατάλαβα.
0: Και σημαντικό είναι να αποφύγουμε τον ανεμιστήρα όλη τη νύχτα, ειδικά αν τον έχουμε λέει σε υψηλή ταχύτητα, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε μυϊκή δυσκαμψία και ξηρούς ρινικούς πόνους.
1: Πιάνεστε, μετά γκρινιάζετε.
0: Ναι, παιδιά, ναι.
1: Παιδιά, στα ωραία νέα, εκτός από το κάψωνα και το καμίνι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ότι έχουμε το Ανατόλια στην παρέα μας. Mm-hmm. Και αν θέλετε να καταλάβετε πώς κινείται η παγκόσμια σκακέρα και να φέρετε κι εσείς την αλλαγή, με το BA in Political Science and International Relations του Ανατόλια University, κάνετε πρακτική σε διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ. Πάρα πολύ σπουδαίο.

0: τα 6,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κέντι Σουίμς στο λατρεμένο και αγαπημένο Lose Control, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τις καλύτερες αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 1η του Ιούλη, μια ημέρα που προσφέρει ευκαιρίες για ουσιαστικές αποφάσεις αναλυτικά για τους κρυούς. Η σημερινή ημέρα σας καλεί να βάλετε σε τάξη εκκρεμότητες που είχαν αρχίσει να σας πιέζουν. Ταυράκια, η Τετάρτη σας προσφέρει την ευκαιρία να κινηθείτε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση απέναντι σε θέματα που μέχρι πρόσφατα προκαλούσαν αμφιβολίες. Για τους διδύμους, ημέρα ενισχύει την ανάγκη σας για επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών. Καρκινάκια, η σημερινή μέρα σας ενθαρρύνει να εμπιστευτείτε περισσότερο τις δυνατότητές σας και να αφήσετε πίσω αμφιβολίες που σας κρατούσαν στάσιμους. Για τους λέοντες, η Τετάρτη σας δίνει την ευκαιρία να αναδείξετε τις ικανότητές σας και να προχωρήσετε μπροστά. Παρθενάκια, η μέρα σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα υποχρεώσεις και εκκρεμότητες που απαιτούν προσοχή. Ζυγή, η Τετάρτη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο αρμονικές συνεργασίες και ευχάριστες εξελίξεις. Σκορπιοί, η ημέρα σας ενθαρρύνει να αφήσετε πίσω οτιδήποτε δεν εξυπηρετεί πλέον τους στόχους σας και να εστιάσετε σε νέες προοπτικές. Τοξότη, η Τετάρτη φέρνει αισιοδοξία και διάθεση για νέες εμπειρίες που μπορούν να εμπλουτίσουν τόσο την καθημερινότητα όσο και τα μελλοντικά σας σχέδια. Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα αναδεικνύει την εργατικότητα και την υπευθυνότητά σας. Υδροχοάκια, η Τετάρτη σας καλεί να αξιοποιήσετε τις πρωτότυπες ιδέες σας και να μην φοβηθείτε να εκφράσετε τις απόψεις σας. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η σημερινή μέρα σας δίνει την ευκαιρία να ακουστείτε περισσότερο και να ακούσετε τη διέστησή σας πριν μιλήσετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χαρίστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που αξίζει. Στο Rubini Nails θα βρείτε θεραπείες Glass Skin και θεραπείες με το Aqua Facial για βαθύ καθαρισμό, αντιγύρανση, ενυδάτωση και φυσική λάμψη. Με σωστή τεχνική για απόλυτη υγιεινή. Rubini Nails, Καπεταντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα 2310-948-405.
3: Μπαίνεις τσουλώντας!
4: Βγαίνεις περπατώντας.
5: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
6: Waterland. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
13: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Η ώρα είναι 9:30.
16: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
17: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
18: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
19: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
16: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και έχετε ακόμη έναν υπέροχο λόγο να έχετε την εφαρμογή σε περίπτωση που δεν την έχετε ακόμη. Little Plus στο κινητό σας, γιατί μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποιείτε το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνετε αγορές άνω των 50 ευρώ στα Little και σκανάρετε την ψηφιακή κάρτα Little Plus στο ταμείο.
2: Με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ, γιατί με Little Plus φουλάρεις και πας.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα

0: Αν στο υπέροχο Tainted Love εδώ στο πρωινό Velvet και λέμε συνεχώς πόσο αγαπάμε εμείς τη Waterland, αλλά θα πω και εγώ σαν γονιός ότι οι γονείς νιώθουν και μια ασφάλεια στη Waterland.
1: Α, σωστό χαρτί, ωραίο.
0: Έτσι, γιατί είσαι στην πισίνα, αλλά δεν έχει συνέχεια το μυαλό σου ή μπορεί να σου ξεφύγει κάτι. Στη Waterland υπάρχουν ναυαγοσώστες, έτσι υπάρχει πληρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας.
1: Αυτό με λίγη φαντασία μπορεί να είναι χρήσιμο και για τα κορίτσια και για τα αγόρια, γιατί. Είναι ωραία παιδιά οι ναυαγοσώστες. Δηλαδή εγώ που έχω πάει στη Waterland, δηλαδή θες να πνιγείς λίγο, θες να πεις έπαθα μια το κύμα, δηλαδή κάτι κοριτσάρες, κάτι αγόραροι και κάτι φαγητά στον ίσκιο από κάτω. Και παιδιά να μην έχεις και παιδιά να έχεις και παρέα να έχεις. Είναι ένας μονόδρομος λίγο καλοκαιρινός η Waterland.
0: Είναι, πανάθεμά την είναι. Λοιπόν, καλοκαιρινός γάμος που αφήνει εποχή γιατί συνεχίζει τα από νερά του για την Αθηνά Οικονομάκουλε.
1: Παιδιά, τι έχει ακούσει. Εγώ χθες την ξεμάτιαζα.
0: Καθόμουν
1: σπίτι και διάβαζα προσευχούλες. Τι έχει ακούσει αυτή η κοπέλα.
0: Το δεύτερο νηφικό που ήταν εκεί στους όργους λέει ήταν Σίλια Κρυθαριώτη.
1: Ναι.
0: Και ρωτήσαν τον Λάκη Καβαλά τι γνώμη του. Για να ακούσουμε.
2: Ο καθένας φοράει αυτό που νομίζω ότι είναι ωραίο γι' αυτό. Σίγουρα δεν ήταν ένα νηφικό για νησί. Βέβαια τώρα με ένα τέτοιο φόρεμα που υποτίθεται πρέπει να είναι σταθερό, δεν δίνει πολλή κίνηση γιατί ήταν στενό πάνω στο σώμα, δεν είναι αέρινο που είναι για νησί. Ξέρω εγώ, άλλοι είπαν δεν είναι για εκκλησία. Και έχει ωραίο σώμα, μπορεί να το αποκαλύψει, αλλά μπορεί να αποκαλυφθεί και με ένα ωραίο σκίσιμο και με ένα ωραίο αέρινο που το παίρνει ο αέρα, που είναι λιγάκι διαφάνεια, αλλά δεν είναι. Η Αθηνά, η δική μου γνώμη, με πάρα πολύ αγάπη που τη θαυμάζω και το ξέρει, θα μπορούσε να φοράει ένα πιο απλό δικό τη ρούχο. Κάνει υπέροχα ρούχα, τα έχω δει μαζί με τη Σιρατσάκη και τον έβαζε ένα δικό τη να κάνει και διαφήμιση γι' αυτό. Δηλαδή να κάνει διαφήμιση ένα ρούχο που το έχουμε δει 100.000 φορές πριν, μην αυτό δεν σχολιάζω και αν τη πηγαίνει όχι. Και σαν να ήταν δαντέλες υπολείμματα που τα κόλλησε όλα μαζί και τα έβαλες, δεν νομίζω ότι τη χάρισε ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο κορίτσι.
1: Μήπως πήρε τηλέφωνο να σε ρωτήσει και δεν σε βρήκε.
0: Μπορεί.
1: Και έβαλε αυτό που ήθελε.
0: Πεθαπώ λίγο κάτι, παιδιά, τεχνικά.

0: μυστικό το δρόμενο μυστήριο, ναι, που παρακολουθήσατε και λυσάξατε όλοι με τα ιερά και τα όσια, τα οποία δεν τα σκέφτεστε όταν η ομάδα σας χάνει. Εκεί κατεβάζετε όλο το συνάφι, ναι, από τον ουρανό στη γη. Ναι. Εκεί δεν μας πειράζει που να αναφέρουμε τα θεία και να τα κάνουμε, μη πω, γισμαδιά. Όταν η οικονομάκου θα βάλει δαντέλα και μπούστο, το χριστιανισμός, ντροπή, η ιεροσύνη. Ποια ιεροσύνη, βρε βουκεφάλα, ευουκεφάλα. Ποια ιεροσύνη, ασχοληθείτε με την καμπούρα σας. Μου γίνατε όλοι, μην πω. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Έτσι. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό με ανθρωπιά. Μήνα.
1: Έτσι. Mm.

0: Και τραγουδάρα από κοτιέ, Somebody That I Used To Know, είναι εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, έζησα να διαβάσω και αυτήν την έρευνα.
0: Όχι, ναι.
1: Οπότε το θεωρώ χρέος μου να τη μεταφέρω.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, σχέσεις χωρίς ταμπέλα, τα λεγόμενα situationships.
0: Ναι.
1: Τα υπέρ και τα κατά. Γιατί ναι, υπάρχουν και υπέρ. Για να χαρακτηριστεί κάτι ως situationships, το λέω για τους ανθρώπους που δεν
0: το
1: είναι
0: γνώρι.
1: Ναι, δεν το ξέρουν, ναι, τον ναι. όρο. Απουσία εξέλιξης στην αλληλεπίδραση.
0: Ναι.
1: Ασυνέπεια. Σύντομες τελευταία στιγμή συναντήσεις, 10 η ώρα το βράδυ.
0: Δεν έχω τι να κάνω. Ναι. Θέλω ένα μήνυμα.
1: Και συζητήσεις να είχαμε να λέγαμε τη επιφάνεια, τι κάνεις καλά, η δουλειά τι κάνει καλά, τι θες σήμερα να έρθω εγώ ή εσύ. Κάπως έτσι.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πάμε στα κατά. Ωραία. Ασάφεια και άγχος, εννοείται.
0: Γιατί. Μα γιατί.
1: Στην πρίζα. Mm-hmm. Έλλειψη συναισθηματικής στήριξης.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Δεν το εξηγώ καν.
0: Ναι.
1: Δυσαρέσκεια και σύγκρουση, χαμένος χρόνος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρεις τι κάνεις με τη ζωή σου. Λες Κώστα τώρα είμαστε δεν είμαστε. Τι είμαστε.
0: Ναι.
1: Πάμε στα υπέρ.
0: Oh.
1: Υπάρχουν και υπέρ παιδιά των situationships.
0: Ναι.
1: Ελευθερία και ευελιξία.
0: Oh, ναι.
1: Δεν χρειάζεται να δίνεις και λογαριασμό σε κανέναν. Έχουν γραφτεί τραγούδια. Από κανάρα σε κανάρα.
0: Ναι.
1: Θα γυρνάω.
0: Ναι.
1: Αυτογνωσία. Σε βοηθάει να μάθεις τον εαυτό σου σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Mm-hmm. Τι πραγματικά θες από μια σχέση χωρίς να πιέζεσαι.
0: Μάλιστα.
1: Οικειότητα χωρίς δέσμευση. Καλύπτει δηλαδή την ανάγκη για συντροφικότητα και σε έχασε.
0: Mm-hmm.
1: Χωρίς την ευθύνη σοβαρή σχέση. Δεν με νοιάζει να μου πεις για ποιο λόγο μάλωσες με το διευθυντή στη δουλειά.
0: Κανένα.
1: Δεν θέλω.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Μου αρκεί που μάλωσες που είμαστε εδώ τώρα σε ιεραποστολική στάση.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο. Ιδανικό για μεταβατικές περιόδους. Χώρισες. Θες να αντιμετωπίσεις το χωρισμό και δεν μπορείς. Εκμεταλλεύσου έναν άνθρωπο. Η καλύτερη λύση για το χωρισμό είναι το situationship. Θέλεις να πας μπροστά, αλλά και δεν θες.
0: Mm.
1: Ασχολήσου με έναν άνθρωπο που θα πιστέψει σε σένα και θα σε θέλει.
0: Άνετα, κάνεις καριέρα στο τηλεμάρκετινγκ.
1: Ναι!
0: Άνετα.
1: Δηλαδή, μπει αμπέκου τώρα. Αυτό το υπερκάλυμα σαββατογεννημένες.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι καθίσατε σατανάδες και γράψατε τέτοια έρευνα.
0: Κοίτα. Βρήκανε πλεονεκτήματα, ναι, όντως. Όχι το όντως, το λέω, μπράβο τους.
1: Βρήκανε!
0: Βρήκανε! Φοβερό.
1: Βρήκανε! Καθίσανε 3-4 άνθρωποι και είπαν, λοιπόν, παιδιά.
0: Ναι.
1: Σκάστε λίγο τώρα, οκ, με τα κατά μας θα έχετε κάνει έτσι. Πάμε στα υπέρ.
0: Ναι.
1: Ρε Ελένη, τι λες, σταμάτα Φανή. Θα γράψουμε και υπέρ, εντάξει. Δεν μας νοιάζει και δεν τους ένιωξε τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Και βρήκανε. Να είστε καλά.
0: Μου,
1: σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια.
0: Και... πάμε να κλείσουμε την ώρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.
6: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
9: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία. 2 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημερούδια στη Χριστίνα, την Έλενα, τον Θοδωρή, τη Μαρία, τον Βασίλη, την Κατερίνα και την Ανδρονίκη.
0: 2 εξωτερικές πισίνες και ένα ονειρεμένο σπα με πλούσιο πρωινό για να χαλαρώσετε εσείς. Γιατί εμείς δεν μπορούμε. Τα πάμε,
1: ναι,
0: να τα λέμε και αυτά
1: γίνεται.
0: Να κάνουμε, δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Ναι. Ο διαγωνισμός είναι για εσάς. Λοιπόν, μιλάμε, εννοείται, κάνουμε πλάκα για το Irene's Resort. Ένα τετράστερο ξενοδοχείο που συνδυάζει κομψότητα και ζεστή φιλοξενία και βρίσκεται πολύ κοντά από τα Ultra Poser. Και εμείς έχουμε super duper διαγωνισμό.
1: Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο και με σπα και με πρωινό. Η χλίδα που σας αξίζει, τέλος πάντων. Στείλτε resort κενό και όνομα τεπώνυμο στο 6931-968-968. Ο νικητής θα ανακοινωθεί ζωντανά την Παρασκευή στο πρωινό Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Υπέροχη Alana Miles στο Black Velvet, εδώ στο πρωινό Velvet. Και μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Delta 36 θα αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
1: Μπορείς να κλείσεις και εσύ μια ξενάγηση σχολές Delta Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, να κάνεις το Delta βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, οι σχολές Delta είναι εκεί και σε πάνε μέχρι το τέλος. Delta360.gr και ένα τηλέφωνο σημειώστε 2310 2263 18.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι εγωκεντρικοί,
1: ναι,
0: και χρησιμοποιούν συγκεκριμένες εκφράσεις για να μπορούμε να τους εντοπίζουμε.
1: Για να μας πάνε τα νεύρα.
0: Ναι. Είμαι ο καλύτερος ή η καλύτερη σε αυτό. Το λένε, ας πούμε, είμαι καλύτερος.
1: Εντάξει, άμα είναι όμως.
0: Άμα είναι, βλέπετε.
1: Άμα είναι.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Άμα δεν με νοιάζει, και τι να πω τώρα εγώ.
0: Δεν θα καταλάβεις.
1: Μα αν δεν το ξέρω ότι δεν θα καταλάβεις, να μην σε προειδοποιήσω ότι δεν.
0: Δεν χρειάζομαι κάτι άλλο.
1: Μα αν δεν χρειάζομαι κάτι άλλο, με το στανιό να χρειαστώ.
0: Απλά είμαι ειλικρινής.
1: Όχι αυτό. Τι έχει προηγηθεί.
0: Ναι, σωστό,
1: τι έχει προηγηθεί, γιατί αν είναι. Μια κακοτροπιά, μια χολή.
0: Σωστό.
1: Τότε ναι. Δεν είναι απλά είμαι ειλικρινής.
0: Γιατί μου συμβαίνει πάντα αυτό.
1: Ναι, τεχνική θύματος.
0: Ναι, ναι, και το περίφημο αρκετά για σένα, ας μιλήσουμε για μένα.
1: Ναι. Εντάξει, άμα η άλλη μιλάει όμως 6 ώρες, και τι να κάνω, και εγώ έχω βαρεθεί. Πόσο να ακούω. Κουράστηκα, είχε ζέστη.
0: Τουλάχιστον ένα το πετύχαμε, εντάξει. Οκ.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Άντριου Ντόναλτ στο υπέροχο Μισελ, εδώ στο πρωινό Velvet και 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για το bed rotting.
0: Ορίστε.
1: Που είναι το νέο trend, λέει, αυτοφροντίδας που λατρεύει η Gen Z γενιά. Και δίνει και οδηγίες χρήσης στο άνθρωπο πώς να το κάνουμε σωστά. Mm-hmm. Νομίζω έρχεται από το rot που είναι η ρίζα. Bed rotting. Δεν ξέρω γιατί το γράφει με ένα όμικρον. Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Ξέρω πώς γίνεται όμως γιατί το κάνω.
0: Για πες.
1: Είναι αυτό που σαπίζεις. Α, το σάπισμα, όχι ρίζα. Που σαπίζεις σε καναπέ και σε κρεβάτι χωρίς να κάνεις τίποτα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Τίποτα.
0: Ωραίο.
1: Το τοποθετούν στο κρεβάτι γιατί λέει χρησιμοποιείται και ως safe place. Mm-hmm. Είναι η πιο εκπληκτική ευκαιρία για αποτοξίνωση. Θες να δεις τη σειρά που αγαπάς για χιλιοστή φορά. Mm-hmm. Θες να διαβάσεις ξανά και ξανά το βιβλίο σου ή να κοιτάς το ταβάνι ακούγοντας το αγαπημένο σου τραγούδι. Κανείς δεν θα σε κρίνει. Στη συμβουλή νούμερο 1.
0: Ωραία.
1: Συμβουλή νούμερο 2. Σαπίζεις, αλλά με όρια. Δηλαδή, μπορείς να βάλεις μια αντίστροφη μέτρηση μια ώρα ή μια μισή ώρα και να χτυπήσει, ρε παιδί μου, το ξυπνητήρι, το καμπανάκι, να σου θυμίσει ότι Κώστα, αν συνεχίσεις να σαπίζεις, μετά θα με πρίξεις στις ενοχές και στις τύψεις. Mm-hmm, φτάνει, ναι, φιλαράκι μου, είσαι μια μισή ώρα εδώ, σήκω τώρα, βάλα, ας πούμε, μπουγάδα, π.χ. αν είσαι στο σπίτι.
0: Ναι, υπάρχει ένα μέτρο, πρέδερφε.
1: Πάν μέτρον άριστον. Και στο νούμερο 3, άνεση, αλλά με στυλ. Δηλαδή, ακόμα και το σάπισμα πρέπει να γίνει με στυλ, ρε παιδί μου. Ξεκινάς από τις πιτζάμες. Να είναι άνετες, να είσαι ωραίος. Μην γυρίσεις από τη δουλειά και έτσι όπως είσαι βρωμιάρης, βαμμένη, ξέρω εγώ, υδρωμένη. Πας και ξαπλώς, πας στο κρεβάτι σου, βρε, συχαμενούλη.
0: Τα πόδια πάνω στο τραπέζι με τα παπούτσια.
1: Ναι, ναι, κάνε ένα ντουζάκι, βάλε τα ωραία σου, τα βαμβακερά σου ή τα σατέν σου. Βάλε μια μάσκα στα μούτρα σου. Κόψε ένα ωραίο φρούτο δίπλα σου, δηλαδή να το κάνεις σαν να σε κοιτάζει κάποιος που θες να τον εντυπωσιάσεις, παιδί μου.
0: Πολύ
1: και μετά σάπισε, κατάλαβες, αλλά να είσαι σωραίος, πώς λένε, σωραίος. Ωραίο το bed rotting, το κρατάμε.
0: Έτσι, κρατάμε, όχι δεν κρατάμε, έχουμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Waterland. Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Χαρίστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που αξίζει. Στο Rubin Nails θα βρείτε θεραπείες Glass Skin και θεραπείες με το Aqua Facial για βαθύ καθαρισμό, αντιγύρανση, ενυδάτωση και φυσική λάμψη. Με σωστή τεχνική για απόλυτη υγιεινή. Rubini Nails, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-948-405.
7: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
8: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
10: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και τι σου προσφέρουν οι ανώτερες σχολές Δέλτα, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνει πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη κιόλας μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, έχουν γραφείο σταδιοδρομία, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για να δημιουργήσεις έτσι πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου.
1: Επισκεφτείτε τις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Delta360.gr στο 2310 22 63 18.

0: Ροζαλίν στο υπέροχο Σνάπ εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Παιδιά, ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα. Πιο γρήγορα και από ένα trend στο TikTok. Και αν θέλετε να κάνετε keep up στο Anatolia University, μαθαίνετε να στέκεστε στα πόδια σας για να πάτε όπου θέλετε. Stand strong, move forward.
0: Μα καλά, δεν έχουμε μάθει ακόμη ότι είναι η παρουσιάστρια του GNTM. Το λέω αυτό γιατί το ηχητικό που θα ακούσουμε βρήκε ο δημοσιογράφος την Ηλιάνα και για να ακούσουμε λίγο.
2: Τελικά είστε παρουσιάστρια του GNTM, γιατί κάποια στιγμή ακουγόταν ότι θα είναι Μπέτι Μαγκύρα. Έχει γίνει λίγο αυτό το μπέρδεμα.
3: Δυσκολεύει λίγο, δηλαδή που πέρυσι δεν θέλει να το πάρει την απόφαση. Εμείς δεν μπερδευτήκαμε, αλλά εντάξει, φαντάζομαι τώρα ξεμπερδευτήκατε κι εσείς.
0: Εσείς κατάλαβες. Φαγωθήκατε από πέρυσι.
1: Καλοφάγωτο. Με ηρωνία όπως του άξιζε.

0: Madonna με το Into the Groove, το original, γιατί ετοιμάζεται για δεύτερο Into the Groove, που ετοιμάζεται να γίνει χαμός. Περιοδίες, συναυλίες.
1: Σε περιμένουμε, σε περιμένουμε.
0: Πώς και πώς. Εμάς θα μας περιμένετε αύριο το πρωί στις 7, θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Μέχρι αύριο σας παρακαλώ πολύ να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Άξιζε φουλ, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω? Σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
7: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
6: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
8: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο δεν λογώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
15: Άσε μένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
19: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
20: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια.
7: συνέχεια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
21: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
22: Την καλημέρα μου σε όλους. Αυτό είναι το πρωινό της Τετάρτης, 1η Ιουλίου. Σήμερα λέμε και καλό μήνα. Καλά, ο Ιούνιος πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτός είναι ο μήνας στην καρδιά του καλοκαιριού που θα έχουμε τον καύσο να τον περιμένουμε. Αλλά έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε συντονισμένοι. Η χαρά στο μικρόφωνο εννοείται μέχρι και τις 2. Έχουμε 3 ώρες να τα πούμε όλα. Έχουμε και πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Blondie όμως για το ξεκίνημα, One Way or Another.

0: Ρωμά, ρωμά.
1: Και αφήνει Lady Gaga με τον Bad Romance εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Τετάρτης. 1η Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους και την καλημέρα μου εννοείται. Τώρα σιγά σιγά, επειδή αυξάνεται και η θερμοκρασία, αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιών. Μπορεί να λάβουμε μηνύματα από την πολιτική προστασία. Γενικά το λέω γιατί δεν είναι τόσο ευχάριστες οι ειδήσεις της ημέρας, τουλάχιστον οι πρώτες που διαβάζω στα site. Γενικά καλό είναι να προσέχουμε με τη ζέστη. Και αλήθεια είναι, διάβασα για το κλιματιστικό ότι θα πρέπει να το έχουμε 7 με 8 βαθμούς πιο κάτω από θερμοκρασία που έχει έξω, έτσι ώστε να μην είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά όταν βγαίνουμε από τον ένα χώρο στον άλλο, που το βρίσκω και λογικό. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται, περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet, να μου πείτε που βρίσκεστε, να μου πείτε τι κάνετε. 6931-968-968. Πάμε τώρα για κάτι καλοκαιρινό. Είναι ο Jimmy Cliff με το Reggae Night.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Mr. Big και Wild World, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. Θα επανέλθω τώρα στο θέμα ζέστη και ήλιος του καλοκαιριού, γιατί προφανώς και θέλουμε προστασία και για μας και για την οικογένειά μας. Γι' αυτό έχω σήμερα στην παρέα μου τη Fresiderm με το νέο Seaside Dry Mist SPF 50+, το οποίο είναι ένα αντιλιακό dry oil και έχει αυτή τη λεγόμενη wet skin φόρμουλα, δηλαδή μπορείτε να το εφαρμόσετε και σε βρεγμένο δέρμα. Εννοείται και σε στεγνό, αλλά και σε βρεγμένο δέρμα. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να σκουπιστείτε πρώτα με την πετσέτα. Βγαίνετε από τη θάλασσα και κατευθείαν μπορείτε να το βάλετε. Να το ψεκάσετε μάλλον, και αυτό είναι και πάρα πολύ βολικό, πολύ πρακτικό. Δηλαδή έχει αυτή την πρακτική βαλβίδα και επίσης, ακόμα και με ένα πάτημα αυτής της βαλβίδας, έχουμε αρκετή ποσότητα για να καλύψει και μεγάλη επιφάνεια. Ό,τι πρέπει για να το έχετε στις διακοπές σας, εννοείται για όλη την οικογένεια. Seaside Dry Mist SPF 50+ από τη Fresiderm.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
4: Καλό!
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
6: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
4: Α, εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
3: Τα συχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, θα γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
3: Δεν παίρνεις!
2: Στην μπουρού!
3: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού!
4: Τι εννοείς?
2: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
3: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
9: Φουλ.
8: Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό παρακαλώ.
11: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
17: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
16: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστήμιων στον κόσμο.
17: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
16: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
18: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
17: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Φουλ και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Η ώρα είναι 11:30.
22: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
23: Είμαστε στα 2.900 μέτρα.
0: 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
0: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
22: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Red Red Wine, αυτή είναι η UB40 εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πολύ μου αρέσει να λέω τέτοιες ειδήσεις, οι οποίες αφορούν καλλιτέχνες και πράγματα τα οποία δεν έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Θα πάμε τώρα στους Coldplay, όπου θα γίνει μια δημοπρασία για κάποια κομμάτια τους, κάποιες ηχογραφήσεις πάρα πολύ νωρίς, από τότε που πρωτοσχηματίστηκε το συγκρότημα. Αλλά θα δημοπρατηθεί και ένα demo, το οποίο προοριζόταν από ό,τι φαίνεται για την ομώνυμη ταινία James Bond με τον τίτλο The World Is Not Enough το 1999. Από τότε ήταν ο Pierce Brosnan, James Bond. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή μου αρέσει να τα βλέπω αυτά. Μακάρι να ακούγαμε και το τραγούδι, μήπως βγει, δεν ξέρω.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα Λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
8: Ωχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόνους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Πάμε παρέα για δεύτερο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την καλησπέρα μου σε όλους. Καλό μήνα επίσης, έτσι καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό ζεστό καλοκαίρι, όπως προβλέπετε. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Αυτή την ώρα θα έρθω και με διαγωνισμό. Θα δώσω ακόμα ένα διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα να πάτε να δείτε ωραιότατη ταινία. Τίφανη για τη συνέχεια. I think we are alone now.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

morning. Αυτή είναι η Μέλανη Φιώνα εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Μιας και έχουμε Ιούλιο και ο Ιούλιος είναι ο μήνας των εκτόσεων, ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος ότι ξεκινούν οι θερινές εκτόσεις Δευτέρα 13 Ιουλίου. Είναι αυτό το πολύ μεγάλο διάστημα που έχουμε μέχρι τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου λοιπόν. Πολύ καλή ευκαιρία έτσι να δούμε. Πολλά μαγαζιά ξεστοκάρουν κιόλας. Βγάζουν δηλαδή αρκετά κομμάτια σε εκτόσεις τα οποία μπορούμε να αγοράσουμε. Και γιατί όχι να πάρουμε και κάτι χειμερινό. Δηλαδή είναι μια πολύ καλή περίοδος να ψωνίσουμε και κάτι για το χειμώνα. Εκτός αν θέλουμε εννοείται και κάτι για τις διακοπές. Τώρα, προτινόμενη Κυριακή για να είναι ανοιχτά τα καταστήματα είναι η πρώτη Κυριακή μετά τις εκτόσεις, δηλαδή 19 του μηνός. Τώρα, νομίζω αχρίαστο κατά τη γνώμη μου, εκτός αν είσαι από την πλευρά του εργοδότη, οπότε έχεις ακόμα μια μέρα κέρδος. Ο καθένας το σκέφτεται προφανώς από τη δική του οπτική. Bonnie Tyler για τη συνέχεια, Holding Out for a Hero.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: ενώ αυτή είναι η Whitney Houston, υπέροχη ερμηνεία, υπέροχη δεκαετία γενικότερα αυτά τα 80's, πραγματικά τα λατρεύουμε, έχουν βγάλει ένα και ένα, είναι όλες επιτυχίες πραγματικά. Να δείτε και το βίντεο κλιπ, πολύ χαρούμενη, έτσι πολύ ευδιάθετη και κοριτσίστικη η Whitney Houston, πολύ μου άρεσε. Τώρα πάμε για διαγωνισμό, θα δώσω ακόμα ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό σύνο πανόραμα, να πάτε να δείτε πάρα πολύ ωραίες ταινίες, έτσι με την καλύτερη παρέα, γιατί είναι διπλό το εισιτήριο. Θέλω αμέσως τώρα στο Viber του Velvet τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet 6931-968-968. Αύριο θα αλλάξει και το πρόγραμμα, οπότε θα δούμε λίγο ποιες είναι οι νέες ταινίες. Θα έχετε και πάρκινγκ, θα έχετε και μια ειδική κατασκευή σε περίπτωση βροχής. Καλή επιτυχία σε όλους. Σε λίγο επιστρέφω με Patrick Swayze, She's Like the Wind.
1: Το πρωινό σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
2: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένο είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
9: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
8: www.nyc.gr.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό! Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Κλιματιστικά Eurolamp, Ζέφυρους και Άερε με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάδοση εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
17: Καμικάζι turbo επί 2. Full spin και ο ποιος αντέξει.
16: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
17: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
16: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
17: Νέα εποχή Waterland.
16: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
18: Το κατάστημα Ice Storm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
20: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
19: Έχουν βάλει και καύσιμα.
20: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν.
0: με Lidl Plus.
21: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: καλύτερα από Daryl Hall και John Oates, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Βλέπω τώρα κάποιες οδηγίες που δίνουν αεροπορικές εταιρείες. Βασικά κάτι που ισχύει από πέρυσι, αλλά το τονίζουν και για φέτος. Δηλαδή, αν έχουμε powerbank, συσκευές ατμίσματος, ασύρματα ακουστικά και οποιαδήποτε άλλη συσκευή έχει μπαταρία ιόντων λιθίου, να τα έχουμε μαζί μας στη χειραποσκευή και να μην τα βάζουμε στις βαλίτσες οι οποίες μπαίνουν κάτω στο αεροπλάνο. Γιατί έχουν διπλασιαστεί, βλέπω, οι εκρήξεις powerbanks μέσα σε ένα χρόνο. Οπότε έχουν θορυβηθεί και αεροπορικές εταιρείες, γι' αυτό μας το τονίζουν και φέτος. Αν και νομίζω ότι τα συγκεκριμένα αντικείμενα λογικά θα θέλαμε να τα έχουμε μαζί μας πάνω στο αεροπλάνο. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
5: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο. Η ώρα είναι μία.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Συνεχίζουμε για τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στο μεσημέρι της Τετάρτης, 1η Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους και σε όσους τώρα συντονιστήκατε, την καλησπέρα μου να στείλω. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Στους υπόλοιπους που είστε ακόμα εδώ, να μου πείτε πώς πάει η δουλειά σας, πώς πάνε οι ασχολίες σας, γενικά πώς είστε στο μεσημέρι της Τετάρτης. Όλα τα λέμε αναλυτικά στο Viber. Michael Jackson για τη συνέχεια, Billie Jean.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

Love Me Like You Do, αυτή είναι η Ellie Goulding, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα λοιπόν που έχει τελειώσει σχολική χρονιά, λογικά εσείς εκπαιδευτικοί θα έχετε δεχθεί κάποια αξιολόγηση. Θυμάμαι δηλαδή και εμείς ως μαθητές κάναμε κάθε χρονιά. Βλέπω όμως έτσι μια μελέτη που έγινε σχετικά με την αξιολόγηση, ότι πλέον δεν είναι τόσο επικοδομητική και ουσιαστική όσο παλαιότερα. Δεν ξέρω αν είστε εκπαιδευτικοί και ακούτε αυτή τη στιγμή, ποια είναι η γνώμη σας, όπου είναι καλό να παίρνεις έτσι μια ανατροφοδότηση, ένα feedback από τους μαθητές και για το αν έχεις κάνει καλά τη δουλειά σου στο να μεταδώσεις την ύλη του μαθήματος, αλλά νομίζω ότι η δυσκολία στις μέρες μας είναι το να είσαι εκπαιδευτικός, γιατί αν έχεις ας πούμε μια τάξη με 20 άτομα, δεν προλαβαίνεις και να βγάλεις την ύλη και να εστιάσεις τους μαθητές ως άτομα. Πείτε μου τη γνώμη σας στο Viber του Velvet. Λίονελ Ρίτσι για τη συνέχεια, All Night Long. Well,

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αυτή είναι η Madonna και το Like a Prayer εδώ στον Velvet. Εν τω μεταξύ, σε κάτι τέτοια τραγούδια που είναι κάπως χορευτικά, σας φαντάζομαι εσάς να είστε στη δουλειά σας, αλλά να θέλετε να χορέψετε, να μην μπορείτε τόσο πολύ, να προσπαθείτε λίγο να κουνηθείτε, λίγο να σιγοτραγουδάτε. Είναι πολύ ωραίο. Εύχομαι έτσι κάποια στιγμή όμως και το καλοκαίρι να έχετε την ευκαιρία να χορέψετε κάτι. Επιστρέφω όμως τώρα στα εκπαιδευτικά που σχολιάζαμε και πριν. Αν εσείς και το παιδί σας σκέφτεστε να σπουδάσει στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει μια ενημερωτική εκδήλωση, η οποία θα γίνει την επόμενη 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Θα γίνει εκδήλωση στο ξενοδοχείο Dios, το οποίο είναι στο κέντρο, είναι στη Λεωφόρο Νίκης εκεί. Θα συναντήσετε λοιπόν συμβούλους σπουδών, ακαδημαϊκούς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις σχολές και τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές σας, τι υποτροφίες υπάρχουν, γενικά πώς είναι και η φοιτητική ζωή στην Κύπρο. Υπάρχει εννοείται και η ιστοσελίδα να μπείτε, euc.ac.cy. Επιστρέφω σε λίγο με Fry Height και Every Time.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Τι σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
4: Γιαννάκη, Γιαννάκη μην πας στα βαθιά, έλα εδώ. Γιαννάκη σου μιλάω. Εδώ στα ρηχά παιδί μου. Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια, έλα που σου λέω. Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Μπαίνεις τσουλώντας.
13: Βγαίνεις περπατώντας.
14: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
1: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
15: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
15: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
16: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
1: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθω από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Η ώρα είναι 1:30.
21: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
22: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Χάρης και Ντάρλινγκ, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και Στέργιος Τσουρνάβας στην παρέα σας σε πάρα πολύ λίγο, μέχρι και τις 5 θα είστε μαζί. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου, 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο, 10 με 11 I Love the 80s και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς θα λέμε φυσικά αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Η ώρα είναι 2.
18: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.
17: Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
21: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet και καλό μήνα σε όλους μας. Ο Ιούλιος είναι εδώ. Ελπίζω να χαρίσει πολλές όμορφες, καλοκαιρινές, ξέγνιαστες στιγμές σε όλους μας. Είμαστε αργά στους ουρνά μας μέχρι και τις 5 παρέα με Michael Jackson, Amy Winehouse και τον Prince, με τον οποίο θα ξεκινήσω. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

You know I'm no good, Amy Winehouse. Ο Ιούλιος είναι εδώ, μπήκε με πολύ ζέστη με το θερμόμετρο στους 34. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά τώρα και να απολαμβάνετε τη μουσική του Velvet. Να στείλω την καλησπέρα μου στην Σαντορίνη, στον Γκάρι και στην παρέα του που είναι συντονισμένη στο Velvet. Να είστε καλά, παιδιά, να περνάτε υπέροχα. Γενικότερα, τις καλησπέρες μου στους πιο μακρινούς φίλους και φίλες που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου. Bill Medley, Jennifer Warnes, είναι τώρα το Time of My Life.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 977 εκατομμύρια δολάρια τώρα είναι οι πράξεις της ταινίας Michael για τον Michael Jackson, πλησιάζει δηλαδή το 1 δις λίαν συντόμως. Είναι η δεύτερη πιο επιτυχημένη ως τώρα εισπρακτικά ταινία της χρονιάς, πίσω μόνο από το The Super Mario Galaxy Movie, και συνεχίζει ο Michael. Μια που μιλήσαμε για κινηματογράφο, έχω να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για το Cine Panorama, καταπληκτικός χώρος, ιδιόκτο πάρκινγκ, μέχρι και μηχανισμό που σας προφυλά σε περίπτωση βροχής. Έχω λοιπόν μια διπλή πρόσκληση, θα περιμένω για τα επόμενα 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viber του Velvet, γράφετε σινεμά και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 6931-968-968 και επιστρέφω με Whitney Houston, Maroon 5 και πολλούς ακόμη.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της, και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα
5: με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση
4: μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει τώρα, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
6: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό γενεαλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πάω. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
18: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
19: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
17: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
19: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
22: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
24: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
23: Έχουν βάλει και καύσιμα.
24: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
25: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Roy Orbison, You Got It στον 96,8 Velvet. Σήμερα έχει γενέθλια και φοβερή Debbie Harry, τον Blondie. Η Debbie στα 81 της παραμένει ακμεότατη. Εν τω μεταξύ έφυγε από τη ζωή ο Victor Willis, που ήταν ο ηγέτης και ο κύριος τραγουδιστής των Village People, YMCA, και τα σχετικά έφυγε σήμερα από την ζωή. Συντομότατο διάλειμμα, άλλες δύο ώρες μπροστά μας με τα καλύτερα τραγούδια άλλων των εποχών. Επιστρέφω για Έρος Ραμαζώτη, Elton John, R.E.M. και πολλούς ακόμη. Μείνετε εδώ.

0: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
2: teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Καλό μήνα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Ο Ιούλιος είναι εδώ και ελπίζουμε να μας χαρίσει πολλές όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Είμαστε Ρίγιος Τσουρνάβας, άλλες δύο ώρες μαζί με R.E.M., Αναστέζια, Elton John, Eros Ramazzotti και Chris Norman μαζί με Suzy Quattro τώρα. Αυτό είναι το Stumbling In.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Λιούς Καπάλτη, Someone You Loved, record για το φετινό Μουντιάλ, αφού ως τώρα έχει, η προσέλευση των φιλάθλων ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια. Μιλάμε για ένα νέο ρεκόρ προσέλευση όλων των εποχών, όπως ανακοινώθηκε από τη FIFA. Σκεφτείτε ότι τα γήπεδα στις χώρες που διοργανώνεται φέτος το Μουντιάλ έχουν πληρότητα 99,7%. Είναι δηλαδή σε κάθε αγώνα γεμάτα, παρά το γεγονός ότι τα εισιτήρια είναι όντως ακριβά. Σήμερα για το Μουντιάλ τι έχει? Έχει στις 7 Αγγλία εναντίον Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία.

0: It feels so good. Είναι η Sonic στο 96,8 Velvet. Το Ιούλιος φέρνει και θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν 13 του μηνός. Μάλιστα την Κυριακή 19 του μηνός, την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Αν τυχόν εκείνη την Κυριακή δεν πάτε θάλασσα, μπορείτε εύκολα να κάνετε shopping therapy. Στάτης κίνησης, υπάρχει περισσότερη κινησούλα αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, για εσάς που κατευθύνεστε προς δυτικά, στο κέντρο της πόλης, σε κάποια σημεία στη Τζιμισκή και στη Λεωφόρο Νίκης είναι λίγο πιο αυξημένη η κίνηση. Εγώ επιστρέφω για Mike Oldfield, Olivia Dean από το σήμερα, αλλά και Lenny Kravitz.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ.
3: Ναι.
2: Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε.
3: Α,
2: άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες
2: ναι,
3: φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι, ναι, ναι. Στο ναι. πείραμα που έγινε,
3: ναι.
2: πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θα έζησαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Τους μισούς τους αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Α, τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι, για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
6: Άντε, προχώρα.
7: Στρίβω. Δεν βλέπεις, έβγαλα στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
13: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
14: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
15: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
14: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
13: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

My Destiny, ο Lionel Richie στα 77 του συνεχίζει να κάνει περιοδίες, αν και αναγκάστηκε να ακυρώσει δύο συναυλίες του στη Μινεζότα όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία πάνω στη σκηνή. Τώρα, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Κιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Sea Jets κερδίζεις καλοκαίρι και βέβαια ξέρετε έτσι. Τρέχει σούπερ διαγωνισμός στο Velvet 9 και 4 το πρωί, 3 και 4 το μεσημέρι και 9 και 4 το βράδυ. Ακούτε στον αέρα του Velvet το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο και εκείνη τη στιγμή στέλνετε μήνυμα στο Viper γράφοντας διακοπές ονοματεπώνυμο και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα για όποιο προορισμό το Αιγαίο επιθυμείτε. Λένι Κράβης τώρα, Fly Away.

0: Maxi Ζεφούλ, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
1: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
0: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
1: Νιώστε ασταμάτητοι.
0: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
7: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
11: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
10: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
11: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
10: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
12: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
11: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
13: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: το Velvet.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ και ξεκινάμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλό μήνα σε όλους μας. Είμαστε αργές του Ναβάς, αλλά 60 λεπτά στη διάθεσή μας. Με αγαπημένα τραγούδια από Michael Jackson, Steve Miller Band, Cardigans και του Survivor. Τώρα είναι το Burning Heart.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Ντάφι Μέρση στο 96,8 Velvet, φοβερός Ρόμπι Γουίλιαμς περπατούσε στους δρόμους της Σεβίλης στην Ισπανία, είδε ένα πλανόδιο μουσικό που έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε και πήγε ο Ρόμπι Γουίλιαμς εκεί, πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε μαζί του στο δρόμο το Angels. Φυσικά όσοι περαστικοί έτυχε να περνούν προς τα εκεί έπαδαν την πλάκα τους βλέποντας το Ρόμπι Γουίλιαμς ξαφνικά μπροστά τους να τραγουδά. Πολύ τυχεροί όσοι βρέθηκαν εκεί. John Parr, St. Elmo's Fire και σε λίγο η Cardigan στο Velvet με το πολύ όμορφο Love Full.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Βόλτα στην Ιταλία, μέσω μουσικής. Ναι, Κλάουρα Νοντσέ, διότι κανονική βόλτα εκεί με τον καύσωνα που έχουν εδώ και κάποιες εβδομάδες. Πραγματικά οι άνθρωποι τα έχουν δει όλα και υποφέρουν. Στα του Μουντιάλ σήμερα, αν θέλετε να παρακολουθήσετε, στις 7 Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, τα μεσάνυχτα ακριβώς Βέλγιο, Σενεγάλη, και στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Βοσνίας. Η Τετάρτη είναι καλή μέρα και για κινηματογράφο. Η αιμονή κόβει πολλά εισιτήρια. Αυτή η ταινία τρόμου που έχει σκηνοθετηθεί από έναν 26χρονο YouTuber και έχει σπάσει ταμεία σε όλο τον κόσμο. Πολλά εισιτήρια κόβει και το Toy Story 5. Καλά πήγε και το 72 ώρες προθεσμία, μια ταινία έτσι για τον Β' Παγκόσμιο. Σύντομο διάλειμμα, είναι Xes Queen, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρο πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνώμη. Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέιπαν. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι, κόρη μου?
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
5: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
6: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
2: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
7: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν? Θα προλάβω, δεν θα προλάβω? Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα! Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Η υπέροχη φωνή της Λίζα Στάνσφιλ, All Around the World, στο 96,8 Velvet. Είμαστε και Τσουρνάβα. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε σε αυτή την πρώτη μέρα του Ιουλίου. Εύχομαι να είναι ένας υπέροχος μήνας για όλους μας. Σε λίγο κοντά σας, Πινελόπη Δαμιανίδου, ως και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Μείνετε εδώ για πολλή μουσική. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα σήμερα. Ό,τι και αν κάνετε, σας περιμένω πάλι αύριο εδώ, 2 με 5. Γεια χαρά.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα.

0: ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το κατάστημα Eastern Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: 92,8 Velvet.
1: Γεια σας και χαρά σας. Εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα Τετάρτης, 1 του Ιουλίου. Καλό μήνα να έχουμε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Μήνας διακοπών, μήνας με ζέστη. Αν και Σαββατοκύριακο κάτι άκουγα ότι θα πέσει θερμοκρασία. Δεν ξέρω πραγματικά. Έλεος δηλαδή αν γίνει αυτό. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στη συνέχεια. Like the way I do για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με Ανούκ και Αντέλ. Μείνετε εδώ.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Set Fire to the Rain και η Adele στο 96,8 Velvet στα 17 λεπτά μετά από τις 5. Χαιρετώ την αγαπημένη Ρούλα που είναι στην παρέα στο Viber. Ρούλα, δεν πειράζει, του και του χρόνου ή την επόμενη φορά που θα γίνει εκδήλωση. Επίσης χαιρετώ και τον Γιάννη που στέλνει την καλησπέρα του. Εννοείται το Viber μας είναι πάντα ανοιχτό για εσάς μέχρι και τις 8 που είμαστε παρέα. Στο 6931-968-968. Εκεί τα λέμε λοιπόν. Να μου πείτε πώς περνάτε αυτή την Τετάρτη που μπήκε και ο Ιούλιος, που έχει και έτσι αρκετή ζεστούλα. Πείτε μου λίγο τα νέα σας. Φύγαμε αμέσως τώρα να ακούσουμε Μπανανάρε μας. Ελικορχόμαστε με Kelly Family. Αμέσως πιο μετά, Brian Adams.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν

0: ψάχνατε κι εσείς το Shine να πάτε να αγοράσετε ένα καινούριο στρώμα από την Greco Strom, εγώ είμαι αυτό το σημάδι, να το ξέρετε. Είμαι εδώ για να σας πω ότι τα αγαπημένα σας Sleepy Combos από την Greco Strom συνεχίζονται και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Με κάθε αγορά λοιπόν στρώματος και κρεβατιού αποκτάτε δώρο 2 μαξιλάρια και ένα προστατευτικό κάλυμα. Με επιλεγμένα στρώματα από την Τόπια και όλη τη συλλογή Λίθος παίρνετε δώρο το προστατευτικό κάλυμα. Και με κάθε αγορά από την premium σειρά Curescence σας περιμένουν 2 μαξιλάρια κόπερ και ένα προστατευτικό κάλυμα. Μπορείτε λοιπόν να επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή το grecostrom.gr. Στην περιοχή Παπάφη σας υποδέχεται, αλλά και σε Εύωσμο και σε Καλαμαριά. Οπότε πηγαίνετε εκεί, κάνετε τις αγορές σας και αν θέλετε να διεκδικήσετε και ένα στρώμα profile στις διαστάσεις που επιθυμείτε, μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Velvet για αυτή την εβδομάδα. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Χαρίστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που αξίζει. Στο Rubin Nails θα βρείτε θεραπείες Glass Skin και θεραπείες με το Aqua Facial για βαθύ καθαρισμό, αντιγύρανση, ενυδάτωση και φυσική λάμψη. Με σωστή τεχνική για απόλυτη υγιεινή. Rubin Nails, Καπεταντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα. 2310-948-405.
8: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, ευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
9: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Η ώρα είναι 5:30.
13: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
14: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
15: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
16: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
13: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Tell it my heart στο 96,8 Velvet στα 55 λεπτά μετά από τις 5. Πολύ μου αρέσουν οι γιορτές και τα γενέθλια το καλοκαίρι, γιατί συνήθως κερνάμε και μας κερνάνε παγωτίνια. Τι καλύτερο από αυτό, πραγματικά υπέροχο. Επίσης σήμερα έχουμε πάρα πολλές γιορτές εορταστικές, ονομαστικές, όχι εορταστικές. Ο Ανάργυρος λέει: Ανάργυρη, Αργύριος, Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, ο Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκιος και Μαυρικία. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Να χαίρεστε το όνομά σας και να είστε πάντα στο 96,8 Velvet, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και θα τα περάσετε μοναδικά στη γιορτή σας. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
4: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
5: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
7: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
11: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
12: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
10: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
12: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και προ...

0: όμως για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητη.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
6: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είναι οι μεγαλύτερες επιτυχές όλων των εποχών και παίζουν μόνο στον 96,8 Velvet. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες. Bon Jovi για το ξεκίνημά μας. You give love a bad name. Σε πολύ πολύ ερχόμαστε με TLC και Diana Ross. Και μείνετε εδώ γιατί θα τα περάσουμε μοναδικά.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Everybody's changing. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και όσο μεγαλώνουμε, λέει, κάνουμε κάποιες συνήθειες που μας κάνουν να φαινόμαστε ακόμα μεγαλύτεροι. Η πρώτη, λέει, είναι ότι πιστεύουμε ότι παλιά ήταν όλα καλύτερα. Αυτό που λέμε κάθε πέρυσι και καλύτερα, κάπως έτσι. Δεν δεχόμαστε, λέει, εύκολα τις αλλαγές τριγύρω μας. Λέμε συχνά, εγώ τώρα τα ξέρω αυτά, τα έχω ζήσει. Η εμπειρία δηλαδή, την κάνουμε να φαίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Η συνεχής γκρίνια, λέει, επίσης μας μεγαλώνει όταν γκρινιάζουμε για διάφορα πράγματα τριγύρω μας, ακόμα και για την κίνηση, για τη δουλειά μας ή για τα προσωπικά. Έχουμε αφήσει στην άκρη, λέει, την εμφάνισή μας. Όχι απαραίτητα να ακολουθούμε τη μόδα, αλλά τουλάχιστον να είμαστε όπως ήμασταν παλιά και να περιποιούμαστε τον εαυτό μας. Και τέλος, δεν θέλουμε, λέει, να μαθαίνουμε νέα πράγματα. Και γενικότερα η ηλικία φαίνεται περισσότερο, λέει, στη στάση μας. Okay, λοιπόν. Φύγαμε αμέσως τώρα. Never too much. Γράψτε μου στο Viber τη γνώμη σας, το 6931 968 968. Εκεί είμαστε παρέα μέχρι και τις 8.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: by my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Dream of you στο 96,8 Velvet σε 35 λεπτά μετά από τις 6. Είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι και τις 8. Έχουμε πολλές ταινίες τον Ιούλιο, να ξέρετε. Αν γκουγκλάρετε, θα τα βρείτε. Δεν σας τα λέω γιατί είναι πάρα πολλά. Βγαίνει όμως και η Οδύσσια με την πρεμιέρα να είναι 16 Ιουλίου, από ό,τι βλέπω. Η οποία Οδύσσια, έχω δει τόσα σχόλια και θετικά και αρνητικά. Δεν ξέρω πώς θα είναι αυτή η ταινία. Πραγματικά έχω μία περιέργεια, να σας πω την αλήθεια. Να τη δω δηλαδή, να δω πώς την έχουν φτιάξει και τι θα μας δείξουν. Οπότε να γνωρίζετε κι εσείς 16 Ιουλίου. Και γενικότερα έχει πάρα πολύ ωραίες ιδέες για σινεμά αυτό τον Ιούλιο. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε στο 96,8 Velvet με Cutting Crew. Μείνετε εδώ.
2: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Το Zip Coding.
4: Τι είναι?
3: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
3: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Ξημερωμάτω.
3: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
6: Οπ, στοπ, κάτω.
3: Σε παρακαλώ.
4: Μα τώρα.
3: Μανούσο.
7: Πήρε φίλια και χαρά. Ή θα κάνω τα μπρέα.
3: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βιενάκης.
7: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
3: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
4: Πρόσκε θα πεις.
3: Αν μου πεις τώρα έλα, εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
7: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
8: Αχ, Θεέ μου.
2: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
10: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
11: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
12: Έχει τσουλήθρα με νερό
13: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
17: κόκκιπε,
16: κομπάνιο,
17: teamcollege,
18: παντρούσκα.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
22: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Cutting Crew στο 96,8 Velvet στα 55 λεπτά μετά από τις 6. Διαβάζω εδώ ότι να μην πετάμε, λέει, τα κατακάθια του καφέ και γενικότερα η Κυπουρή, λέει, παρόλο που οι επιστήμονες δεν είναι πάρα πολύ σύμφωνοι με αυτή τη μέθοδο. Η Κυπουρή, λέει, που αξιοποιούν το κατακάθι του καφέ για την αποτροπή των μυγών, των κουνουπιών και των σαλιγκαριών από κήπους και εξωτερικούς χώρους. Και γενικά θεωρείται ότι η έντονη οσμή και η καφείνη λειτουργούν ως φυσικό αποθητικό για τα ανεπιθύμητα παράσιτα, το οποίο το έχω ξανακούσει και για τα κνούπια, νομίζω το κάνουν. Δεν ξέρω αν πραγματικά λειτουργεί, αλλά έχω δει κόσμο να το κάνει και χρησιμοποιείται και, λέει, ως άριστο υλικό για κομποστοποίηση. Γενικά, φυσικό λίπασμα σε φυτά και αυτά. Οπότε, να ξέρετε ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ ευεργετικός ο καφές, το κατακάθι του μάλλον.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
9: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται

0: Το δέρμα, ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

96,8 Velvet, λοιπόν, η ώρα είναι 7 ακριβώς και εμείς ξεκινάμε το τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Τετάρτης. Πινελόπη στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Heaven is a place on earth για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με Brian Adams, When You're Gone. Σε πολύ πολύ λίγο, αμέσως πιο μετά, μάλλον, με Σερ. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Next to me στο 96,8 Velvet στα 15 λεπτά μετά από τις 7. Φαντάζομαι έχετε δει το γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο που παντρεύτηκαν στην Πάρο και έγινε χαμός με τον ηφικό της. Δεν ξέρω αν διαβάσατε σχόλια. Πολλά αρνητικά σχόλια. Και βγαίνει τώρα, φορούσε ένα κορμάκι τέλος πάντων κάπως αρκετά ανοιχτό. Και βγαίνει η Σίλια Κρυθαριώτης, η διάστρια του φορέματος, και λέει ότι αν δεν ξέρετε, μη σχολιάζετε. Ενημερωθείτε πρώτα. Η φούστα είναι, λέει, ντουπλαρισμένη με μετάξι στο χρώμα του δέρματος. Οπότε, λέει, αυτό που νομίζετε ότι βλέπετε δεν είναι δέρμα. Οπότε κάπως έτσι βγήκε και έκανε το disclaimer της για να ξέρουμε ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Okay, εντάξει. Ωραίο ήταν από τη μία, δεν ξέρω τώρα πώς το είδατε εσείς. Simple Minds, Alive and Kicking, σε λίγο ερχόμαστε με Serk, Empire of the Sun, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Φερό, περντόνο στο 96,8 Velvet στα 38 λεπτά μετά από τις 7. Σας έχω ωραίες σειρές στο Netflix που έχει υποδεχτεί τώρα τον Ιούλιο. Η πρώτη είναι η ταινία, το Enola Holmes το 3, τα οποία άλλα δύο ήταν πάρα πολύ ωραία, οπότε σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Επίσης η μεταφορά, λέει, η νέα μεταφορά του μικρού σπιτιού στο Λιβάδι, η σειρά Ο χειρότερος γείτονας στην ιστορία. Και επίσης πολύ δημοφιλής είναι το Quarterback, το Ransom Canyon και το Survival of the Thickest. Οπότε αυτές οι σειρές παίζουν αυτόν τον καιρό στο Netflix, που είναι αρκετά δημοφιλής. Αν έχετε να προτείνετε κάτι άλλο καλύτερο, γράψτε μου στο Viber.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά, εξαιτίας.
3: Γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σε σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Α, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε. Και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
11: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
12: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Η ώρα είναι 7:30.
16: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Δίος από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
17: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
18: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
17: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
16: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Η Τίνα Τέρνερ, What's Love Got To Do With It στο 96,8 Velvet στα 56 λεπτά μετά από τις 5 και κάπου εδώ λοιπόν κλείνουμε για σήμερα αυτή την εκπομπή. Τα ξαναλέμε αύριο Πέμπτη στις 5 ακριβώς. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ άλλο ένα απόγευμα Τετάρτης. Καλό μήνα να έχουμε, φιλάκια πολλά, καλό μας απόγευμα.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
7: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party μοναδικά happy. Και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές.

0: επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
6: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Laura Branigan, Self Control. Fornon Blondes, What's Up. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Fade Right, Nelly Furtado, μέσα από το τρίτο της άλμπουμ με τίτλο Loose και μια συνεργασία με Timbaland και Danza, στο βράδυ της Τετάρτης με την θερμοκρασία στους 25 αργότερα το βράδυ και την Πέμπτη λίγο πιο δροσερή από σήμερα από ό,τι βλέπω, με το θερμόμετρο να μην ξεπερνάει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Μαρία, την Αναστασία και τη Φιλιό που παίζουν πυρίπα στο μπαλκόνι με παγωμένο τσάι και 96,8 Velvet, και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.
1: Escucha el ritmo.

0: Rhythm Divine, Enrique Iglesias είναι αγαπημένο και το άκουσα στον 96,8 Velvet και τη Μαντόνα να δίνει μαθήματα στυλ στα 67 της χρόνια και να γίνεται εξώφυλλο στην Ιταλική Vogue στα πλαίσια προώθησης του Confessions Part 2 που κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες. Χρυσές γόβες λοιπόν, γάντια και προστατευτικά στα γόνατα συνδυάζονται με χορευτικές πόζες σε απαλό nude φόντο με τη Sabrina Carpenter και την Kim Kardashian να εγκρίνουν απόλυτα και την ίδια τη Vogue να τη ζάρει το άλμπουμ γράφοντας το εξώφυλλο απλά Dance with Madonna.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ,
2: ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να, πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Άιντε! Προδότη!
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
13: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

It must have been love by Over Now Rock Set, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet, ο οποίος σας στέλνει λοιπόν διακοπές και τις καλύτερες κιόλας διακοπές για φέτος το καλοκαίρι, αφού σου δίνει δωρεάν ακτοπλοϊκό.

0: ή η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: το Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Παρέα με το μεγαλύτερο και ταχύτερο στόλο σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με την SeaJet, σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη και φτάνεις Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά, με αξεπέραστη ταχύτητα για να κερδίσεις περισσότερα από το καλοκαίρι σου.

Wrecking Ball, Miley Cyrus είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet και τον Robbie Williams τώρα να κάνει τις καλοκαιρινές του βόλτες στη Σεβίλη λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία του στην Πλάζα της Σπάνια και να μην χάνει την ευκαιρία να μιλήσει με τους περαστικούς και τους τουρίστες αλλά και να τραγουδήσει μαζί τους το Angels με τη βοήθεια ενός πλανόδιου κιθαρίστα. Τα stories που ανέβηκαν έγιναν αμέσως viral με τον Robbie να μην θυμάται ακριβώς τα λόγια και να τα κοιτάει διακριτικά στο κινητό του και όλοι μαζί να διασκεδάζουν τραγουδώντας φυσικά παράφωνα το ρεφρέν.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Feel You λοιπόν, Sealer, στον 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και πάμε τώρα στη Μαγιόρκα, γιατί ο πόλεμος της ξαπλώστρας έχει ανέβει επίπεδο, με αδίστακτους παραθυριστές να ξυπνούν 6 το πρωί για να πιάνουν με πετσέτες τις καλύτερες ξαπλώστρες και μετά να εξαφανίσονται για το καθημερινό τους πρόγραμμα, με τις ξαπλώστρες να μένουν άδειες και όλους τους υπόλοιπους να ψάχνουν μία θέση κοντά στο νερό. Ένας Βρετανός τουρίστας λοιπόν σκέφτηκε πως πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και ακούστε τι έκανε. Άρχισε να γεμίζει τις πετσέτες των εξυπνάκηδων με φαγουρόσκονη και ανέβαζε τις αντιδράσεις τους στα social. Φυσικά οι αντιδράσεις είχαν πάρα πολύ πλάκα, με παππούδες και γιαγιάδες να ξύνονται από πάνω μέχρι κάτω και να φεύγουν από την πισίνα άρων-άρων, με τον περισσότερο κόσμο να τον δικαιώνει φυσικά στο 100%.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργία αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα
3: νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
6: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
11: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
12: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
13: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
14: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
11: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

You are my heart, you are my soul. Modern Talking, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα των 96,8 Velvet. Παρέα με τις ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν και εσύ μαθαίνεις περισσότερα τσιμισκή 14 ή acme.edu.gr. Συνεχίζουμε με En Vogue, Don't Let Go. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι. Επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
1: Τι είναι, να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το βάλει στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
3: καλό. A few
1: moments later. Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
4: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
1: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
5: Κατανοητό, μπρο.
1: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
6: Τελεία παράγραφος.
7: Ωραία.
1: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
7: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
1: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
8: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια στον 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο. Είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη.
2: Μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
6: Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
8: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι είμαι εγώ και αν μας αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
7: Και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Οπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Ακούγονται ακόμη περισσότερα κλασικ τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.